σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

μπορούσε και σαρ' να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις θολές, γραμμές στον οριζόντο.

ναι. Με κάποιον τρόπο όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο. Να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Η μέρα που περίμενα λοιπόν από τον Χρήστο Βέργο, στίχη, μουσική και ερμηνεία δική του. Το τραγούδι είναι το μόνιμο από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε. Πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ελπίζω να είστε καλά. Επιστρέψαμε μετά από ένα μεγάλο, θα έλεγα, διάλειμμα. Ελπίζω να περάσατε καλά αυτό το καλοκαίρι και να γεμίσατε τις μπαταρίες σας με όσες δυνάμεις χρειαζόσασταν για αυτή τη σεζόν που έρχεται. Μέχρι τις 12 θα σας κρατάω συντροφιά στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας και κάθε Τρίτη κάνουμε τη ραδιοφωνική έναρξη της ημέρας. Βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού μας γράφοντας Radio Pandion με ελληνικούς χαρακτήρες για το Facebook, Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες για Instagram και TikTok και Radio Pandion Sports με λατινικούς χαρακτήρες για τον αθλητικό τομέα του ραδιοφώνου μας. Και Τρίτη σήμερα 1 Σεπτέμβρη και χθες αποχαιρετήσαμε αυτό το

Μοναδικός Γιώργος Νταλάρας με το «Κάπου νυχτώνει», στη ηχη και μουσική Σταύρος Κουγιουμτζής. Από τον δίσκο «Να ήτανε το 21» που κυκλοφόρησε το 1970. Θέλω να πω την καλημέρα μου σε όλους εσάς τους ακροατές που μας ακούτε από τη Χαλκίδα, από την Αθήνα και από το εξωτερικό. Φυσικά είναι πάντα ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας στο chat του ραδιοφώνου μας. Και για όσους μπορεί να τυχαίνει να με ακούνε για πρώτη φορά, εμείς εδώ πέρα κάθε Τρίτη κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στο χάος της Αθήνας και σας ενημερώνω για διάφορα πολιτιστικά δρόμενα που μπορεί να υπάρχουν. Και θέλω να ξεκινήσω με μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που πρόκειται να γίνει μεθαύριο. Είναι η συναυλία του Λεωνίδα Μπαλάφα για τα 20 χρόνια καριέρας που έχει στο μουσικό στερέωμα. Με τον ίδιο να γράφει πως όλα ξεκίνησαν με μια κιθάρα, ένα δώρο από τους γονείς, το καταφύγιο για την αντάρα και το παράθυρο της φυλακής. Πότε πέρασαν 20 χρόνια, πόσο τραγούδια και μουσικές έξω στους δρόμους και στα σαλόνια, όλα τα έζησα σαν να ήταν χθες. Μας υπόσχεται λοιπόν μια βραδιά γιορτινή, μια παρέα μοναδική με τραγούδια διαλεχτά, μέσα από όλα αυτά τα χρόνια και να θυμηθούμε πολλά, να ξεχαστούμε για λίγο και να ανταμώσουμε για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο έχει να κάνει με αυτό το υπέροχο κορουτσίστικο δίδυμο και φυσικά μιλάω για τις Κιαδαρέσες που πρόκειται να εμφανιστούν τη Δευτέρα 9 Σεπτέμβρη επίσης στην Τεχνόπολη μετά από ένα μεγάλο καλοκαιρινό tour που ξεκίνησε πάλι από την Τεχνόπολη και μετά πήγανε σε διάφορα φεστιβάλ και συμμετείχανε. Επιστρέφουν για μια τελευταία συναυλία λοιπόν να μας τη χαρίσουν για να μας αποχαιρετήσουν για αυτό το καλοκαίρι. Και η τρίτη συναυλία που θέλω να αναφέρω τυχαίνει να είναι βέβαια την ίδια μέρα με τις Κιαδαρέσες. Παρόλα αυτά, αν προτιμάτε κάτι που να έχει στοιχεία Greek Latin, τότε η Ρένα Μόρφη είναι ιδανική για σας, καθώς θα εμφανιστεί στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Μετά τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις στον Καζάρτε, αλλά και σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας, θα επιστρέψει στην Αθήνα για να δροσίσει τη βραδιά μας με μουσική, ρυθμό και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και χορέψει. Με τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία και τον ξεχωριστό της τρόπο που επικοινωνεί με τον κόσμο, η Ρένα Μόρφη θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δισκογραφία της, αγαπημένες στιγμές από την πορεία της, και η Σούλη Ανατολή, η Σάμπα Τσικίτα, το Δωμάτιο, καθώς και τραγούδια από την περίοδο των Iman Baldi θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας συναυλίας με έντονο ρυθμό και καλοκαιρινή διάθεση. Στη σκηνή και όλες θα εμφανιστεί και η Μαριτίνα για να ερμηνεύσουν το τραγούδι «Τσίτα» που κυκλοφόρησε στις αρχές του καλοκαιριού. Οπότε αυτά έχω να σας πω για αρχή. Και πάμε να ακούσουμε τους μοναδικούς Kansas με το Dust in the Wind και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pandion.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα ακούτε την εκπομπή Ψυχές και Σώματα, στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγούλιας. Επιστρέψαμε μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα, περάσαμε από το Dust in the Wind στο Πάρε με μαζί σου από τα ξύλινα σπαθιά. Έπειτα από το Blood Moon του Alex Seed και τώρα καταλήξαμε στους Florence and the Machine με την Florence Welch να μας ερμηνεύει το Dog Days Are Over. Λοιπόν, και θέλω σε αυτό το σημείο να συνεχίσω από εκεί που σας είχα αφήσει και να σας ενημερώσω πως πρόκειται αυτή την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να, στα πλαίσια του Baxes Festival 2026, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα να παρευρεθούν εκεί πέρα. Οι ερμηνευτές που μας συγκίνησαν με το Βάλς των Ονείρων ανεβαίνουν στη σκηνή του φεστιβάλ για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στην καρδιά της Αθήνας, σε μια βραδιά που υπόσχεται να εξελιχθεί σε μια μοναδική μουσική εμπειρία κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που ενώνει τα δικά τους τραγούδια με επιλεγμένα διαμάντια της ελληνικής μουσικής σκηνής και μαζί τους ο Μιχάλης Σάτσαλης θα δώσει το δικό του στίγμα. Πέρα από αυτό, πρόκειται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου να παρουσιαστεί στο Λυκαβητό το «Ταξίδι στο φως», τη μεγάλη μουσική διαδρομή που σχεδίασε ο Σταύρος Ξαρχάκος και συγκίνησε χιλιάδες θεατές σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται να εμφανιστεί λοιπόν για αυτό το Σάββατο μετά από μια σειρά ξεχωριστών συναυλιών σε διάφορους αρχαιολογικούς τόπους της χώρας μας, όπου κορυφώθηκαν με δύο θριαμβευτικές sold out βραδιές στο Ηρώδιο του 2025. Το «Ταξίδι στο φως» δεν είναι απλώς ένας κύκλος συναυλιών, είναι μια διαδρομή μέσα από τη μνήμη, την ιστορία και τα συναισθήματα που κουβαλά το ελληνικό τραγούδι. Ένα μουσικό διπορικό που αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του έργου του Σταύρου Ξαρχάκου με τον τόπο, τον άνθρωπο και τον χρόνο. Στον Λυκαβητό το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει μερικά από τα πιο εμβληματικά λαϊκά τραγούδια του συνθέτη και μαζί του επί σκηνής θα βρεθεί ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρο Σαΐα. Και τώρα φεύγουμε από το μουσικό κομμάτι και πάμε στο θέατρο. Καθώς σήμερα και αύριο στο Θέατρο Βράχων θα παιχτεί η παράσταση «Ειρήνη του Αριστοφάνη», διασκευασμένα από τον Νίκο Καραθάνο, τον Φίβο Δελιβοριά και τον Άγγελο Τριανταφύλου, που είναι βασική συνένοχη αυτής της νέας επίσκεψης στο έργο του Αριστοφάνη, παρέδωσαν μια παράσταση πληθωρική, κομική και βαθιά πολιτική. Μια απάντηση στην τρέλα του πολέμου με την ζωτική δύναμη της μουσικής, της συλλογικότητας και της λαϊκής γιορτής. Η αριστοφανική κωμωδία γραμμένη σε μια εποχή εξάντλησης από τον πόλεμο συναντά στη σκηνή έναν κόσμο που εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη βία, τις συγκρούσεις και την ανασφάλεια. Σε αυτή τη νέα ανάγνωση, η Ειρήνη είναι μια γιορτή ενός αγροτικού κόσμου που χάθηκε, ένα κωμικό, ακατανίκητο επιχείρημα, ένα πανηγύρι του λαϊκού ανθρώπου με υλικό τους ίδιους τους καπνούς του πολέμου, ένας αναμένος μπερντές μέσα στη φρίκη. Μετά από την παρουσίαση αυτής της παράστασης στην Επίδαυρο, έκανε ένα τεράστιο tour σε όλη την Ελλάδα και θα εμφανιστεί σήμερα και αύριο στο Θέατρο Βράχων και μέσα στις επόμενες 10 μέρες θα εμφανιστεί και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού καθώς και στο Θέατρο της Νίκαιας. Η μία παράσταση που είχε γράψει ο Αριστοφάνης ήταν αυτή και η άλλη, η οποία επίσης πρόκειται να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, είναι η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, πρόκειται να παιχτεί αυτήν την Παρασκευή και σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ξεκίνησε και παίχτηκε από τη Θεσσαλονίκη και προγραμματίστηκε να παρουσιαστεί και στην Ρώμη και τώρα θα παιχτεί, όπως σας είπα, και στον Λυκαβητό, καθώς και στο Θέατρο Βράχων, στο Δημοτικό Κυποθέατρο Παπάγου, καθώς και στον Πειραιά. Στο ρόλο της Λυσιστράτης είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μαζί της η Κατέρινα Παπουτσάκη, ο Κρατέρος Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Γιάννης Χαρίσης και η Σοφία Καλεμκερίδου. Λοιπόν, οπότε και αυτά σε σχέση με το θέατρο. και θέλω σήμερα να σας πω και κάτι τελευταίο σε σχέση με τον κινηματογράφο. Καθώς συνεχίζουν να είναι ανοιχτά τα θερινά σινεμά εδώ στην Αθήνα, πρόκειται από σήμερα μέχρι και τις 9 Σεπτέμβρη να παιχτεί η ταινία Αμελή. Αυτή η πολύ γνωστή ταινία με τη μουσική του Jan Tiersen, που ταξίδεψε παγκοσμίως. Πρόκειται να εμφανιστεί στο Σινέ Παρίς στην Αθήνα, στο Σινέ Φλέρι στην Καλλιθέα και στο Σινέ Αλεξάνδρα στο Χαλάνδρι. Μιλάμε για μια πολύ ωραία ταινία, την οποία την έχω παρακολουθήσει και εγώ και θεωρώ ότι είναι μια αρκετά ιδιαίτερη ταινία που αξίζει να τη δείτε, καθώς μπαίνουμε μέσα στον κόσμο μιας κοπέλας της Αμελή που τα βλέπει όλα τα πράγματα λίγο πιο ρομαντικά. Υπάρχει λίγο και αυτό, κρύβει και λίγο το παιδί μέσα της, το βγάζει και λίγο και στην καθημερινότητα και αυτή η ταινία έρχεται να μας αναδείξει αυτά τα πράγματα. Οπότε σας την προτείνω ανεπιφύλακτα και αυτήν την ταινία. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι από τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Στάθη Δράκο. Μιλάω φυσικά για το τραγούδι «Εκδρομή», το οποίο πρώτα τραγουδήθηκε από τους Minor Project που συμμετείχε ο Στάθης Δράκος και το είχε γράψει. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε Radio Pandion, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς, μας ερμήνευσε ο Σοκράτης Μάλαμα σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική Θέμη Καραμουρατίδη. Το τραγούδι «Η θάλασσα» από τον δίσκο «Πρώτες λέξεις» που κυκλοφόρησε το 2014, ένα υπέροχο κομμάτι. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Και εμείς εννοείται ότι θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη πάλι στις 11. Θα είμαι εδώ μαζί σας. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

0: Κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
1: Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόγη.
0: Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
1: Τη λαβωμένη την καρδιά μου να τρυπά.
0: Γύρισε πίσω.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: θα πας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

με έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκετε και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα

σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

κυκλοφορία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χειμώνα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.